0: Καλή πιθανότητα.
1: Hobby Radio. E-Mail-Themen: info@hobbyradio.hu.